κοντά, πλήτσο πλήτσο καβρουτσί. Δεν πα, για κοπέρα μου κρίτσι, σαν πει, σαν μισθ ποβίτρι. Δεν πα, να βε πω στείτε, σαν πει, να σαν